Ήρθω μου στο πενσίκη σαρατάν, τάτα σα Westlife, the queen of my heart. Και καλή νύχτα και έχω τσεπίσει την Αγία Μπονέα Μίντι, φέρα και τλόγο η ρουλακάνια. Ωραία που κιόχα βρε, και τσέρι μου τσεπίνα τσέρι και τσέρι ρατάχαν, τάτα ρφάς και από πάρα. Και νύχτα και έχω τσέμε και άλλα ηλεία, anything for you, χωσο τζέλο μου έχω Gloria Estefan, και μου έλει πίνα τσέρι και τσέρι μονάτα τσέρι μέρα χωρίς και μελέτσα σώνε. Είναι μελέτα χωρά ρίκη, με τσέρι φέρα κανά ηλε, σομελε μου, αρίδερα σομελε μπέδι, τότα ρίπιτε κουρινιά, μπόλε σομελε μπέδι. It is UFM in tune with you. My name is Jose, the music maestro, Purple Hearts.